Εξ Ιαννιους Δέι, εξ εκεί το λίτπι κατά μούντι. Beati qui accenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut intre subtetum meum, se tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus et sanguis Christi custodiam me in vitam aeternam. Amen.